0: κύριε Χιτή, μπρες πρεκινήτω. Βελίκο κλάσπε, μαγκόβαρα. Ράδιο Ρούμπιν.
1: Една служба, майк на плача, у сакра чунква,